0: Μόντε, ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάβεσα τα τηλέφωνα τη βου, πήγε στο τροματή του νούμερο, σόπρα τα σεκρετήρια τηλεφώνικα. Θα περκάτε τα νέα μπεζόνια, φαγέτε μέσα από εκαρρύβι, είναι ένα άτιμο.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un daltonico. Combinarne di tutti i colori.

0: Joan, λουγουμίστε, πομπίστε, δυσπόρτο, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίετε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζε τη φρίνη, αντόπο.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un robot? Mondarsi la testa.